0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο pros και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 27, έτσι του μηνός. Τελευταία εβδομάδα για μας, να πάμε και εμείς λίγο διακοπούλες.
8: 4 και σήμερα. Και μετά θα ακούτε.
7: Θα ακούτε, αλλά δεν θα είμαστε εδώ. Θα ακούτε.
8: Θα έχουμε αφήσει παρακαταθήκη.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και την Waterland.
8: Βεβαίως.
7: Που είναι αχαστό, δηλαδή δεν είναι κοντά. Έχει δωρεάν μεταφορά. Έχει φοβερό περιβάλλον. Έχει καινούργια πράγματα φέτος.
8: Είναι στην πιο upgraded μορφή της, στην πιο ωραία της εκδοχή. Και μπορείτε στο www.waterland.gr και να τα δείτε όλα, να δείτε λίγο τι παίζει. Σε περίπτωση που δεν μας πιστεύετε, το λέω.
7: Ναι, ναι.
8: Και να βγάλετε εισιτήριο διαρκείας που για να πληρώσετε μία φορά και μετά να πηγαίνετε κάθε μέρα, όλη μέρα, στην όαση δροσιάς.
7: Όλη μέρα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών εδώ στο 96,8 Velvet. Πάμε να απολαύσουμε What a Feeling, The Boys Man, για μέσα μετά από Tainted Love ή ψέματα. Οι αστρολογικές μετά. Έχουμε ταυτότητα ημέρας πρώτα.
8: Yes. Okay.

0: Quantated Love εδώ στο πρωινό Velvet και 96,8 Velvet μαζί μας πάντα και σχολές Δέλτα για να κάνεις το Δέλτα βήμα με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ενώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη, σε σύγχρονα, υπερσύγχρονα μάλλον εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσείς μία ξενάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Δέλτα 360 σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Χρόνια πολλά στον Παντελή, ήμουν σήμερα στον Παντελή και στην Παντελίτσα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Όπως επίσης και στην Ανθούσα.
1: Αχ, να σε χαιρόμαστε, ωραία. Τι ωραίο όνομα έχει.
0: Σαν σήμερα το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δηλαδή 2 χρόνια αργότερα στην φυσικομαθηματική σχολή και από το 1925 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Μας υποχρεώσατε.
0: Ναι, όντως. 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, κύριε Bugs Bunny. Είστε ο αγαπημένος μας.
0: 1974 η Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν με σίγκλ τη μεγάλη του επιτυχία Sweet Home Alabama.
1: Yes.
0: Γεννιέται το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ.
1: Και τι ωραία, τι ωραία, ναι, τραγούδια μας, ναι, έχει χαρίσει. Και τεράστια, συναισθήματα.
0: Και μεγάλη επιρροή στην ελληνική ροκ. Ναι, ναι, τεράστια, ναι, επιρροή. Ενώ το 1992 φεύγει τη ζωή η λατρεμένη, αγαπημένη, η Ευγενία Καρπούζη, που ήταν το όνομά της το κανονικό, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Τζένις Καρέζη.
1: Αχ, ναι, ηθοποιάρα. Ναι, ναι. Εμένα μερικές φορές, συγγνώμη κιόλας να σοκάρω, μου αρέσει και περισσότερο από τη Βουγιουκλάκη Καρέζη.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερο, να μην σας πω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τα καλύτερα από όπου τραγουδάρα Spacer, The Show Must Go On και μετά από Human επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Don't put your blame on. Rag and Bone Man στο υπέροχο Human και πανέτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, εξήγησα πρωί-πρωί και στα... Α, γιατί ακούμε το Olympics Around It. Εξήγησα πρωί-πρωί ότι ξεκίνησε ο ανάδρομος Κρόνος, οπότε σας έρχεται λίγο κάτι. Μας έρχεται και εμένα δηλαδή, μη σας πω, ήρθε κιόλας. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου και έχουμε και μια ωραία πανσέλινο στις 29 Ιουλίου. Yes. Αυτή η εβδομάδα θα είναι γιωμάτη. Ξεκινάμε αναλυτικά για τον κρυό. Ίσως αντιληφθείς ότι κάποιο πρόσωπο περιμένει περισσότερη συμμετοχή ενδιαφέρον από την πλευρά σου. Τα βράκια, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στις καθημερινές υποχρεώσεις και στην ανάγκη να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας. Για τους διδύμους, η δημιουργικότητα και η διάθεση για επικοινωνία βρίσκονται στα ύψη. Καρκίνε, η προσοχή σου στρέφεται στην οικογένεια, το σπίτι και σε ζητήματα που αφορούν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Για τους λέοντες, νιώθετε ότι μια νέα περίοδος ανοίγεται μπροστά σας και είστε έτοιμοι να δείξετε τις δυνατότητές σας. Παρθενάκια, έχετε ανάγκη να απομακρυνθείτε από την ένταση και να επανεξετάσετε τις προτεραιότητές σας. Ζυγοί, η διάθεσή σας είναι πιο κοινωνική και οι άνθρωποι γύρω σας αναζητούν τη γνώμη και την παρουσία σας. Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι ιδιαίτερα έντονη και σας βοηθάει να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σας. Τοξότη, η ανάγκη σου για νέες εμπειρίες γίνεται πολύ πιο έντονη. Εγώ και ρε, η καριέρα και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εξακολουθούν να απασχολούν τη σκέψη σας. Για τους υδροχόους, μπορεί να γεννηθεί η επιθυμία να ξεκινήσετε κάτι διαφορετικό που θα σας εξελίξει προσωπικά. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Η προσοχή σας στρέφεται σε βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Hey, the best hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και το λέμε συνεχώς, το καλοκαίρι είναι εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Παιδιά, και τα Lidl μας κάνουν μοναδική αγκαλιά και μας δίνουν φουλ εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο φουλ.

0: The Wicked, Blind Delights. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρα 27 Ιουλίου. Και στο ήξερο ότι σήμερα, προσέξτε, σήμερα θα έχουμε ενέργειους ψεκασμούς για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία.
1: Ωρε φίλε.
0: Θα ψεκάσω σε έκταση 120.000 στρεμάτων. Και μπράβο.
1: Να πιάσουν και τα αγόρια, πάει. Χειρότερο όλο.
0: Τι να πιάσουν αγόρια.
1: Πάντα θα μείνει κανένα έξω να εισπνεύσει τίποτα. Την πληρώσουμε εμείς μετά.
0: Λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη τη περιφέρεια και των εμπλεκόμενων
1: δήμων.
0: Ναι, προγραμματίστηκε. Μπλα μπλα μπλα αυτά τα που έχουν. Θα παραμετωπιθεί ψεκασμό εναέρεια ακμεοκτονία. Ακού τι ωραία έκφραση.
1: Αυτό θα το χρησιμοποιώ και στα ραντεβού.
0: Ακμεοκτονία.
1: Μου έχει ακμεοκτονήσει το ηθικό. Βαριέμαι.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, με τη μέθοδο του ψεκασμού υπέρ μικρού όγκου. Είναι και αυτό, αλλά ας μην το βάλουμε.
1: Του ποιου όγκου?
0: Υπέρ μικρού.
1: Υπέρμικρο είναι μερικοί εκεί έξω με υπέρμικρο όγκο στο μυαλό. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσω.
0: Και αυτό. Στου οριζόντε λέει περιφερειακών οντιτήτων Θεσσαλονίκη και Μαθία. Σήμερα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες θα ψεκάζετε.
0: Τρεις μέρες θα ψεκάζουν.
1: Να σα στείλω δύο-τρεις λεπτομέρειες, δύο-τρεις οδούς. Να πάτε να ψεκάσετε. Κάτι πινέζει στο χάρτη. Να πάτε να ψεκάσετε στοχευμένα. Αυτά επηρεάζουν τίποτα αστήσεις και τέτοια. Γιατί άμα. Άμα επηρεάζουνε, σας έχω 2-3 ονόματα που θέλω να... Γιατί να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Άμα γίνεται τίποτα μπλε και δεν ξανά ποτέ...
0: Ευτυχώς που δεν ζητάς ευνουχισμό.
1: Γιατί, αυτό είναι παράνομο νομίζω.
0: Είναι, είναι ποινικό. Και το άλλο ποινικό είναι. Τι λέμε τώρα.
1: Μα δεν θα ψεκάσω εγώ.
0: Όχι.
1: Να προσέγετε σήμερα.
0: Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνουν όμως, γιατί. Πώς την είπαμε, ακμεοκτονία.
1: Ακμεοκτονία υπέρ μικρών όγκων.
0: Έτσι, μπράβο.

0: OMD, ενώ Λαγκέι, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εδώ είναι και το πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην φίλη μου τη Δέσποινα.
0: Να στείλεις καλημέρα.
1: Και τον άντρα της, τον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, και όλη την οικογένεια, γιατί ξεκινάει για διακοπές. Λοιπόν, ήθελα να μην το πω, αλλά δεν γίνεται.
0: Τι ωραία,
1: παιδιά.
0: Μπράβο, να περάσει όμορφα.
1: Και μας ακούνε εννοείται στο δρόμο, να περάσουν εννοείται υπέροχα και να ξεκουραστούν. Επτά ζευγάρια ζωδίων που είναι πάρα πολύ πιθανό να χωρίσουν τον Αύγουστο. Συγγνώμη.
0: Τέλεια.
1: Αλλά ο Αύγουστος έρχεται με πολλά μπαγκάζια.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1 με 6 θαυμαστικά, Λέων με Σκορπιός. Πολύ ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Αλλά ο Αύγουστος φέρνει, πώς το λέγαμε, έξω κατακλείδες. Κλείνει πραγματάκια με Λέοντες και Σκορπιούς.
0: Ναι.
1: Δίδυμος Παρθένος. Οι δίδυμοι λατρεύουν, λέει, τον αυθορμητισμό. Ο Παρθένος αντίθετα. Δεν τον λες και αυθόρμητο.
0: Ναι, ναι.
1: Ταύρος με το Ξώτη. Αρχικά γιατί τα φτιάξατε, παιδιά. Ταύρο με το Ξώτη. Δηλαδή δίδυμος με Παρθένο. Γιατί, τι είδατε. Σου είπε ο άλλος, γεια σου, με λένε Κώστα, είμαι δίδυμος. Είσαι εσύ Παρθένος και είπες τέλεια ευκαιρία. Πάμε. Δώσ' το Κώστα.
0: Ο έρωτας στην αρχή είναι τυφλός.
1: Είναι τυφλός, το έλεγα τώρα. Καρκίνος με υδροχό. Άιτα. Μα δηλαδή είσαι καρκίνος, βρίσκεις έναν υδροχό και λες πάμε. Όχι. Ο υδροχός έχει ανάγκη από ελευθερία, προσωπικό χώρο και ακόμα και στις διακοπές.
0: Είδες.
1: Είδαμε και στις συνεχόμενες. Κρυός με καρκίνο. Πολύ παρορμητικός ο κρυός για τον μεχ καρκίνο.
0: Εγώ
1: ο καρκίνος
0: πάλι
1: είναι
0: που είμαι κρυός με οροσκόπο καρκίνο, τι να κάνω τώρα.
1: Συγκρούονται δύο κόσμοι μέσα σου.
0: Παναγία.
1: Ζυγός με εγώ καιρό και εσείς, χωρίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέμε από Οκτώβρη ξανά.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με τον Ιχθύ και τον Παρθένο. Άιντα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι πιο άκυροι συνδυασμοί, και μετά μην αναρωτιέστε γιατί χωρίσαμε και κλαίγεστε. Να γιατί χωρίσατε.
0: Τα λέμε εμείς.
1: Ναι, γιατί είσαι Ιχθύς και πήγες και βρήκες ένα Παρθένο. Ναι. Τι να τον κάνεις τον Παρθένο, ενώ είσαι Ιχθύς.
0: Με το λέω, όντως.
1: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, εδώ και χρόνια
0: είναι.
1: Συμβαίνει αυτή η επιτυχία.
0: Λοιπόν, κλείνουμε πρώτη ώρα, διαφημίσεις.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
12: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Έφη, τον Γιάννη, τον Χρήστο, τον Ηρακλή, την Καλλιόπη, τον Αλέξη, τον Παναγιώτη, τη Μαρία και την Μιχαέλα.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Περιφερειακή προβλήματα από ανατολικά προς δυτικά όσο κινείστε στο ύψος της Νεάπολης και Λεάπολης. Έχουμε κάτι κοκκινίλες από την απέναντι μεριά εδώ στο ύψος Τούμπας 3 Ανδρίας. Γενικά είναι καλή εικόνα όμως αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή σε σχέση με άλλες ημέρες. Έχουμε αυξημένη κίνηση κυρίως στη Τζιμισκή. Καλά κινείται Βασιλή Όλγα. Η Εγνατία επίσης κινείται καλά. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, προβλήματα στο ύψος των Αγίων Πάντων, στην οδό Αγίων Πάντων. Δυτικά στις γνωστές διασταυρώσεις, Δέντρο Ποτάμερος, τέλος Βενιζέλου και Καρολή και Δημητρίου Μαρίνου Αντίπα. Και η μοναστήριο στο ύψος Μενεμένης, εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα. Το κλασικό φανάρι, βέβαια, εννοείται στην εσωτερική περιφερειακή, είναι καθημερινά τέτοιες ώρες, έχει αυξημένη κίνηση. Όταν επιστρέψουμε, επιστήμονες, ακούστε τώρα, ανέλησαν 23.000 καθημερινές σκέψεις. Για να μας αποκαλύψουν ποιοι είναι οι τύποι σκέψης και σε ποιες.
1: Μόνο 23.000.
0: Μόνο 23.000.
1: Oh.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Morrison, you give me something. Και τι σου δίνουν οι σχολές Δέλτα? Σου δίνουν να κάνεις αυτό το Δέλτα βήμα για να κάνεις το επαγγελματικό σου μέλλον πιο σίγουρο. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, έχοντας δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ έχεις και το γραφείο σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Τι ωραίες έρευνες μας δίνουν οι επιστήμονες, οι οποίοι η συνεργασία τώρα δύο πανεπιστημίων, πρόσεχε, το Πανεπιστημίο Claremont στην Καλιφόρνια και το Πανεπιστημίο Wuhan στην Κίνα. Έχω την εντύπωση από εκεί ξεκίνησε ο κορονοϊός.
1: Τέλος πάντων. Ναι.
0: Βρήκα, λέει, τους τύπους σκέψης που έχουμε. Έτσι. Σας περίμενε.
1: Ναι.
0: Είχαν, λέει, τους εθελοντές τους, στους οποίους είχαν δώσει μια εφαρμογή η οποία τους ειδοποιούσε 8 φορές την ημέρα σε τυχαίες χρονικές στιγμές.
1: Πάρα πολύ.
0: Να καταγράψουν, λέει, τι σκέφτονταν, τι έκαναν εκείνη τη στιγμή και πόσο ευτυχισμένοι ένιωθαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από περισσότερες 23.000 καταγραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδαν οι επιστήμονες ότι οι σκέψεις ακολουθούν, λέει, το ρυθμό της ημέρας, δηλαδή τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες κυριαρχούν τα θέματα εργασίας.
1: Ούτε καν.
0: Ενώ το βράδυ ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία.
1: Όχι, συνέχεια αυτό σκεφτόμαστε.
0: Οι μισές σκέψεις ήταν συνειδητές. Ενώ
1: α,
0: οι υπόλοιπες,
1: θέλαμε και τις κάναμε.
0: Ναι, οι υπόλοιπες ήταν αυθόρμητες και ήταν αποτέλεσμα της περιπλάνησης, λέει, του νου.
1: Ναι.
0: Και επίσης διαπίστωσαν ότι οι πιο συχνές σκέψεις σχετίζονταν με τη σωματική κατάσταση, όπως είναι η κούραση ή η πνηλία.
1: Ναι.
0: Ενώ οι επιθυμίες και ανάγκες, οι σκέψεις που είχαν επιθυμίες και ανάγκες αφορούσαν κυρίως τρόφιμα και ποτά.
1: Στις επιθυμίες και τις ανάγκες. Ναι! Πράγμα, ποτά, σιγά τα τρόφιμα. Ναι. Ναι!
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις τέσσερις κατηγορίες να δείτε σε ποιες ανήκετε.
1: Ναι.
0: Είναι κατηγορία πρώτη. Οι αγχώδεις που ασχολούνται περισσότερα με πολέμους, πολιτική, κοινωνικά ζητήματα και την προσωπική τους ασφάλεια.
1: Εντάξει, όχι. Ναι, να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, γιατί έχουμε το εξευτελιστικό προνόμιο να μην μας απασχολεί ακόμα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οι πρακτικοί που επικεντρώνονται στις δουλειές του σπιτιού, τα οικονομικά και την οργάνωση της καθημερινότητας.
1: Είμαι τέτοια.
0: Οι σωματοκεντρικοί, οι οποίοι στρέφουν συχνότερα την προσοχή τους στο σώμα, τα συναισθήματα και την ψυχική τους κατάσταση.
1: Είμαι τέτοια.
0: Και οι δουλεύω σκληρά, απολαμβάνω τη ζωή που ισορροπούν ανάμεσα στην εργασία και τα χόμπι, παρουσιάζοντας μάλιστα τα υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και εισοδήματος.
1: Είμαι τέτοια.
0: Σε όλες τις κατηγορίες.
1: Δηλαδή, άρα είναι, πάμε για 23.000 επί 3.
0: Ναι.
1: 23.000.
0: Ναι.
1: Τώρα μας ακούει ο μπαμπάς μου. 2-3 επί
0: 3. Εντάξει.
1: 69.000 σκέψεις την ημέρα. Τίποτα. Αυτό είναι μια τρίτη πρωί. Δεν είναι καν μέχρι το βράδυ 69.000.
0: Πραγματικά, άμα συμμετείχε σε μια τέτοια έρευνα.
1: Θα καίγαν τα πτυχία.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, θα τα ρίχναν σε βαρέλια μέσα έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, τώρα κόφτε τις φυλακίες. Ξεκολλάτε, μην την ξαναπείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και ο Χάρι Στάιλς με την τραγουδάρα It Was είναι εδώ στο 96,8 Velvet και εδώ είναι το πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την Ιαπωνία που γενικά αντιλαμβάνομαι με τα χρόνια ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Mm-hmm. Είναι σε έναν. Κάπου ζουν αυτοί και μετά είμαστε ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που υπάρχει μπαρ για όσους σκέφτονται να παραιτηθούν mm-hmm. Με τα ποτά δωρεάν.
0: Τέλειο.
1: Παιδιά, υπήρχαν οι χώροι για να πας να κλαις. Όπου οι άνθρωποι βλέπουν ταινίες μαζί με τους επισκέπτες και σκουπίζουν ακόμα και τα δάκρυά τους.
0: Έχουν χώρο, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο, μια νοτελεία, που έχουν κρεβάτια να κοιμάσαι να παίρνεις μια σιέστα στη δουλειά.
1: Ωραιότατο.
0: Ναι.
1: Δωμάτια οργής για τις γυναίκες που θέλουν να βρουν την ηρεμία τους και τους δίνουν ένα ρόπαλο και σαουλιάζουν τα πάντα. Τηλεοράσεις, στερεοφωνικά, τα έχουν όλα εκεί μέσα. Mm-hmm. Και σου λένε τι να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Φτιάξαν αυτά τα μπαρ. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Τενσόκου Σόνταν Μπαρ. Άνοιξε αποκλειστικά για όλους εκείνους που σκέφτονται να αφήσουν τη δουλειά τους, ναι, αλλά δεν μπορούν να ζυγίσουν σωστά τα πράγματα και να πάρουν μια απόφαση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, το αλκοόλ ρέει άφθονο, όχι με σκοπό την υπερβολική κατανάλωσή του, αλλά με στόχο την άνεση στη συζήτηση. Δηλαδή να τους βγει αλήθεια από
0: λίγο,
1: μέσα
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι θαμώνες ουσιαστικά ενθαρρύνονται με δύο ρο και ύψιλον να μιλήσουν ανοιχτά για την επαγγελματική εξουθένωση, τη ματέωση, τις αμφιβολίες γύρω από την καριέρα τους, ενώ το προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο να ακούει χωρίς κριτική ή πίεση. Το μπαρ αυτό, λέει, δεν προσπαθεί να λειτουργήσει ως ένα γραφείο έβρεσης εργασίας, mm-hmm. αλλά να δημιουργήσει έναν χώρο για συζητήσεις που δεν γίνονται με την ίδια ευκολία σε άλλα περιβάλλοντα. Και το πρόβλημα που διαπιστώθηκε και από το Τενσόκου Σόνταν Μπαρ είναι πως όταν τα συναισθήματα βρίσκονται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς αμερόληπτες συμβουλές ή ένα έμπειρο αυτή για να συζητήσει τις σκέψεις του.
0: Μάλιστα.
1: Εξού και το μπαρ δίνει την εναλλακτική με έναν χώρο που η μπάρμεν είναι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωρε φίλε, με έναν πιο ελεύθερο και ανεπίσημο τρόπο.
0: Το έχεις κάνει εικόνα, έτσι.
1: Έχω κάνει εικόνα. Λοιπόν, θα σας το μοιραστώ τώρα και ας κλέψετε την ιδέα. Θα έρχομαι στο μπαρ. Έχω κάνει εικόνα ένα ωραίο μπαρ κάτω στη Λεωφόρο Νίκης να βλέπεις θάλασσα. Παίζουν στο μυαλό μου τώρα 3-4 άτομα που ξέρω και 2-3 φίλους μου θα βάλω, μπάρμεν. Που θα είναι σαν το Τενσόκου Σόνταν Μπαρ, αλλά για χωρισμό. Δηλαδή θα πηγαίνεις εκεί, το αλκοόλ θα ρέει άφθονο, όχι για την κατανάλωσή του, αλλά για να βγει η αλήθεια από μέσα σου.
0: Μην βγουν τίποτα όπλα.
1: Και να σε βοηθήσουμε, μην βγάλω εγώ, και να σε βοηθήσουμε να φτάσεις.
0: Να τον φρήσεις τον αλήτη.
1: Στην απόφαση. Και δίπλα στο μπαρ το δικό μου, θα έχει πίσω μία πόρτα που κρέμονται έτσι όπως παλιά, που κρέμονται πράγματα, έτσι κουρτινάκια με χάντρες. Και θα μπαίνεις και αντί να έχει, ας πούμε, χαρτορίχτρα. Π.χ. Αντί να έχει αυτό, θα έχει ένα δωμάτιο οργής. Πολύ ωραίο. Πόπο, να στείλω μήνυμα στον Νικόλα πρέπει.
0: Στείλε,
1: να στείλω μήνυμα στον Νικόλα να κατοχυρώσουμε την ιδέα.
0: Μπράβο, μάζεψε την ομάδα. Θα γίνει χαμός.
1: Μιχάλη, Νικόλα, Κωνσταντίνε, σηκώστε μανίκια. Ο ανάδρομος ο Κρόνος μας έφερε την επαγγελματική ιδέα που ψάχναμε. Θα τους κάνω μια ομαδική και θα βρούμε και ένα ωραίο όνομα να έρχεστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε εμείς τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride.
6: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου. Τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού. Για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν θέλεις να βρεις φρεσκάδα και γεύση στα φρούτα και στα λαχανικά σου, 130 κωδικοί φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα στα Lidl.
2: Παιδιά, τα αγαπημένα μας Lidl μας αγκαλιάζουν πέρα ως πέρα και μας δίνουν φρούτα και λαχανικά με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν πας, τα αγοράσεις, τα δοκιμάσεις και δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν πίσω την αξία του στο full.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Top Loader στο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Dancing in the Moonlight. Και καλά το Dancing in the Moonlight. Τα Dancing και Ντάλα μεσημέρι μπορείς να πετύχει. Μπορεί, μάλλον συμβαίνει στη Waterloo να το δανείσει.
1: Βουτιές συμβαίνουν Ντάλα μεσημέρι. Δεν θα καθίσω να χορέψω έξω από την πισίνα. θα αφήσω το κλαμπ μου και το καφεδίνο μου εκεί να με περιμένουν και θα κάνω μια τεράστια βουτιά να την ευχαριστηθώ.
0: Μία μόνο.
1: Μόνο μία θα μουλιάσουν τα άκρα μας. Παιδιά, να ξέρετε, αν σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, ότι μπορείτε να βγάλετε και κάρτα διαρκείας στο www.waterland.gr. Συμφέρει, απληρώνεις μια φορά και πηγαίνεις κάθε μέρα στους φορεστές.
0: Και δεν κάθεσαι και στην ώρα, δεν
1: πηγαίνεις. Όχι, τίποτα.
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο πέρασε, ευτυχώς υπήρχε κάποια μαγιό, να το πω έτσι, που δεν μας γέμισε το ίντερνετ, δηλαδή, με τις φωτογραφίες, τις πόζες από τα νησιά και τους ανέμους, γιατί αυτά τα μαγιό, αυτά τα παιδιά μας κάναν υπερήφανους.
2: Όλο φωνάζει ο Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει το σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος!
1: 12-7,
2: κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της
1: Εθνικής
2: δίνει το προβάδισμα 12-14.
0: Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ομάδας Πόλο.
1: Συγχαρητήρια!
0: Συγχαρητήρια στα αγόρια αυτά, αλλά και στα κορίτσια να πούμε, γιατί Μιλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκίφτη γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπελασίας στη Γερμανία.
1: Μπράβο. Δηλαδή τέτοια πράγματα να ακούγονται, τέτοια πράγματα να συμβαίνουν.
0: Ένα Σαββατοκύριακο υπέροχο.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Υπέροχη συνεργασία Maroon 5 και Christina Aguilera. Moves like Jagger εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή μιλήσαμε για τον μπαρ από την Ιαπωνία, αυτό, yes. την ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Μου πετάει συνέχεια τέτοιες ιδέες, παιδιά. Τι να κάνω. Και μου αρέσουνε. Γιατί τι ωραία τα σκέφτεστε εκεί στην Ιαπωνία.
0: Είναι μπροστά, το έχουμε πει.
1: Έχουνε ξεκινήσει γκρουπάκια mm-hmm. που νοικιάζουν γιαγιάδες. Μπορείς να νοικιάσεις μια γιαγιά
0: ναι.
1: Για να σε συμβουλέψει, να σε ορμηνεύσει, να σου κάνει ένα μπριά ιαπωνικό.
0: Ναι, να κάνει ένα
1: ναι.
0: σούσι.
1: Κάτι με λίγο ριζάκι που είναι στουμπωμένο και το τρώτε με ξύλα.
0: Έχουν έρθει εδώ, νομίζω, όχι νομίζω, έχω διαβάσει ότι και τα μωρά που είναι
1: ναι.
0: τα πηγαίνουν στο οίκο ευγυρία.
1: Παιδί μου, είναι εξαιρετική ιδέα. Πίσω λέει από αυτή την ασυνήθιστη ιδέα δεν κρύβεται απλώς μια επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά η προσπάθεια λέει να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η σοφία των μεγαλύτερων γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Την ώρα που πάρα πολλοί ηλικιωμένοι στην Ιαπωνία συνεχίζουν να εργάζονται και μετά την σύνταξή του, συνταξιοδότηση, είτε από ανάγκη είτε από που επιθυμία να παραμείνουν ενεργοί και να αισθάνονται και λίγο πολύ
0: ναι, ναι, να μην, ναι.
1: Οι γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτή την υπηρεσία είναι ηλικίας 60 έως 90 ετών.
0: Μπράβο.
1: Διαθέτουν διαφορετικές δεξιότητες. Κάποιες ξεχωρίζουν για τις μαγειρικές γνώσεις. Άλλες έχουν εμπειρία στη φροντίδα των παιδιών, δουλειές σπιτιού. Ενώ πάρα πολλές προσφέρουν αυτό που πολύ συχνά λείπει από την καθημερινότητα: χρόνο, υπομονή και ουσιαστική ανθρώπινη παρουσία. Δεν είναι, λέει, λίγοι εκείνοι που τις καλούν τις γιαγιάδες αυτές για να τους δώσουν συμβουλές ζωής mm-hmm. και να βοηθήσουν στην επίλυση οικογενειακών εντάσεων ή ακόμα και να σταθούν δίπλα τους σε μια δύσκολη προσωπική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Εγώ τα πάω εξαιρετικά με τις γιαγιάδες.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Από πάρα πολύ μικρή, κάθε φορά που πηγαίναμε κάπου με τον Τάσο και τη Ρίτα, εντάξει, οκ, okay, και τον Κωνσταντίνο,
0: ναι.
1: εγώ έφευγα χανόμουνα και με έβρισκε σε ένα γκρουπ με γιαγιάδες και συζητούσα. Και ναι. με ψάχναν οι δικοί μου και εγώ ήμουν εκεί μέσα ανάμεσα στις γιαγιάδες και έδινα και έπαιρνα, έδινα και έπαιρνα.
0: Ναι.
1: Τα πάω εξαιρετικά. Ρίξτε με δίπλα σε γιαγιάδες. Παππούδες έτσι και έτσι. Και δεν θα ξενιάσω. Θα ξενιάσω.
0: Δηλαδή, άμα είναι η γιαγιά δίπλα, μιλάει παππούς.
1: Και τώρα με τα τατουάζ και όλα. Είμαι το καλύτερό τους.
0: Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
7: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πριν ο Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στο Στέλιο, το Δημήτρη, τη Μαρία, τη Δέσποινα, το Φώτη, τη Δάφνη, τη Φανή, τον Νίκο και τον Ηρακλή.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή, προβλήματα όσο γίνονται από δυτικά προς ανατολικά έχουμε από το ύψος των νοσοκομείων και μέχρι την έξοδο Γιασικές. Από την απέναντι πλευρά έχουμε αρκετά προβλήματα όμως που ξεκινούν από το ύψος της Τούμπας και συνεχίζονται μέχρι την έξοδο Γιασικές. Είμαστε στα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση πια έχουμε για την Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Κινείται πολύ καλά η Βασιλής Όλγας. Περισσότερο έχουμε κίνηση στη Τζιμισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, καλύτερη εικόνα από την προηγούμενη ώρα. Όπως επίσης, καλύτερη εικόνα έχουμε και δυτικά, με εξαίρεση διασταύρωση Βενιζέλο, Αριστοτέλους, Λεωφόρος, Δενδροποτάμου. Όπως επίσης και τα φανάρια εκεί πέρα στο ύψος των Κτέλ στη Μοναστηρίου. Πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας και όταν επιστρέψουμε, έλα εδώ πέρα μισό λεπτό, πράγματα τα οποία οι αεροσυνοδοί,
1: ναι,
0: δεν κάνουν όταν ταξιδεύουν σαν επιβάτες.
1: Μάλιστα.

0: Richard Marx, την τεράστια επιτυχία του, Right Here Εξαιρετικός. Waiting. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και είναι και ακμεότητα ακόμη, παιδιά. Έχω δει συναυλίες του πρόσφατα. Είναι απίστευτο ότι έχει κρατήσει τη φωνή του σε τέτοιο επίπεδο.
1: Βαστάει γερά.
0: Βαστάει γερά κτλ. Λοιπόν, πράγματα που οι αεροσυνοδοί δεν κάνουν ποτέ όταν ταξιδεύουν ως επιβάτες.
1: Yes.
0: Γιατί εννοείται ότι οι άνθρωποι περνούν μεγάλο χρόνο τη ζωή του σε αεροπλάνα και ξέρουν καλύτερα από όλους
1: τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
0: Δεν κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι στην καμπίνα.
1: Ποιος το κάνει αυτό και λογιστής να είναι.
0: Από αυτά που θα ακούσει, έχω ζήσει τρία.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έχω δει να περπατάνε, αλλά ότι να βγάζει παπούτσι ο άλλος με έχει τρελάνει.
1: Αηδία.
0: Το έχω ζήσει. Δεν είναι μόνο θέμα, λέει, υγιεινής. Καθαρίζονται βέβαια οι επιφάνειες, λέει, ανάμεσα στις πτήσεις, αλλά μερικές φορές καλό είναι.
1: Ναι, μην είστε συχαμένοι.
0: Δεν μετατρέπουν το χώρο του πληρώματος σε σαλόνι. Δηλαδή, η κουζίνα του αεροπλάνου, πέρα από ότι είναι ένας χώρος εργασίας και είναι πολύ μικρή,
1: ναι,
0: αυτό που σηκώνει άλλος και κάθε λεπτά και πηγαίνει, θα έρθει στη θέση του άλλου σε παιδάκι με του λες.
1: Καταρχάς, για ποιο λόγο να πας εκεί στους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Δεν επιβεβάζονται με σακούλες γεμάτες σκουπίδια. Το έχω τύχει. Όχι μεγάλη σακούλα, έχει τύχει μπροστά μου. Άλλος λέει, μπορείτε να πετάξετε και αυτό λίγο την ώρα που μπαίνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, λέει,
1: πέτα το πριν ανέβεις στο αεροπλάνο, ρε φίλε.
0: Αυτό. Λέει, πριν πούμε στο αεροπλάνο, μπορούμε να τα πετάξουμε. Είδες, είναι ένα αεροπλάνο. Δεν χρησιμοποιούν την τουαλέτα την ώρα της επιβίβασης χωρίς πραγματική ανάγκη.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Δεν αντέχω.
0: Το τρίτο που έχω ζήσει είναι αυτό που λέω. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το έχουμε ζήσει πάρα πολύ. Δεν προσπαθούν να στριμώξουν μια υπέρβαρη μεγάλη χειραποσκευή στον ντουλαπάκι.
1: Συνέχεια αυτό. Και χωρίς λόγο και δεν ξέρω καν πώς πέρασε αυτή η συσκευή, λέω, η αποσκευή πάνω στο αεροπλάνο.
0: Ναι. Δεν βασίζονται αποκλειστικά στο φαγητό του αεροπλάνου. Καλά, εντάξει.
1: Αυτό
0: είναι, τα έχουμε ξαναπεί. Και τι άλλο, δεν ξεχνούν ποτέ ότι η βασική δουλειά του πληρώματος είναι η ασφάλεια και δεν είναι το να είσαι σερβιτόρος, σου βρει τον καφέ, το φαγητό. Οι άνθρωποι ξέρουν σε μια περίπτωση
1: δύσκολη
0: και έκανε την ανάγκη. Και εννοείται, κλείνουμε με το ότι συμπεριφέρονται με ευγένεια στο προσωπικό.
1: Αυτό γενικά καλό θα ήταν να είναι πανσυμπαντικό.
0: Και κανόνας, απαράβατος.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Νάταλι Μπρούγκλια στο υπεροχωτόν και είμαστε πανέτοιμοι για τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ το ψέμα δεν το μπορώ,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω κάτι που έκανα. Πριν που λέγαμε τα ζώδια, είπα τα χθεσινά. Γιατί δεν είχαν ανέβει τα σημερινά.
0: Εντάξει.
1: Και δεν έλεγα τη λέξη Κυριακή, γιατί λέω εντάξει τώρα σιγά. Τώρα όμως ανέβηκαν τα σημερινά και βλέπω πόσο συγκλονιστικά διαφορετικά είναι όλα τα πράγματα.
0: Ευτυχώς που τα έχουμε δύο φορές τα ζώδια στην εκπομπή.
1: Και νιώθω λίγες τύψεις που σας κορόιδεψα, αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, κάνω και λάθη.
0: Σου δίνεται ευκαιρία να επανορθώσεις.
1: Λοιπόν, τα σημερινά ζώδια για τη σημερινή Δευτέρα.
0: Πώς έγινε αυτό, δεν το έχεις κάνει ποτέ?
1: Συνέχεια το κάνω, απλά τώρα με έχω πιάσει τύψη. Όταν δεν ανεβάζει το site της ημέρας, λέω τα προηγούμενα. Ξανά. Λοιπόν, αισθητή αλλαγή στην ενέργεια της ημέρας σήμερα, καθώς οι πλανητικές όψεις βοηθούν να αφήσουμε πίσω αμφιβολίες, εντάσεις και περιορισμούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ισχύει αυτό που σας είπα ότι έχουμε ανάδρομο Κρόνο και 29 Ιουλίου έχουμε και μια παντσέλινο στον υδροχό. Ξεκινάω αναλυτικά με τον κρυό. Η μέρα ξεκινάει με μια πιο αυστηρή ματιά, όμως πολύ γρήγορα η διάθεσή σου αλλάζει προς το καλύτερο. Σταυράκια, σήμερα αφήνετε πολύ πιο εύκολα πίσω οτιδήποτε σας έχει κουράσει και βλέπετε τη μεγάλη εικόνα με περισσότερη ηρεμία. Για τους διδύμους, οι μικρές δυσκολίες της ημέρας λειτουργούν υπέρ σας και σας βοηθούν να δείτε τα πράγματα με διαφορετική οπτική. Καρκινάκια, η μέρα ξεκινάει με λίγες ανησυχίες, όμως σύντομα θα διαπιστώσετε ότι όλα εξελίσσονται με 2 σίγμα, πολύ καλύτερα από όσο περιμένατε. Για τους λέοντες, η μέρα σας βοηθάει να αφήσετε πίσω σκέψεις και συναισθήματα που σας είχαν μπερδέψει και να δείτε τα γεγονότα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Για τους παρθένους, οι αμφιβολίες που σας απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να υποχωρούν και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας δυναμώνει. Για τους ζυγούς, σήμερα νιώθετε έντονα την ανάγκη να βρίσκεστε κοντά σε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας στηρίζουν. Σκορπιουδάκια, η μέρα ξεκινάει με λίγη ένταση, όμως πάρα πολύ γρήγορα το κλίμα θα αλλάξει και σας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσετε μπροστά. Το ξόδι, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να αφήσετε πίσω απογοητεύσεις και να δείτε νέες δυνατότητες. Εγώ και ρε, το πρώτο μισό της ημέρας σας βρει λίγο ευαίσθητους απέναντι στις απόψεις των άλλων. Σύντομα όμως η διάθεσή σας θα αλλάξει. Υδροχοάκια, η μέρα ξεκινάει με μικρές εντάσεις ή παρεξηγήσεις που πολύ γρήγορα το κλίμα γίνεται πολύ πιο θετικό και ανάλαφρο. Και κλείνουμε με τα ψαράκια. Σήμερα καταφέρνετε να ξεπεράσετε εμπόδια που σας κρατούσαν πίσω και νιώθετε πως αποκτάτε ξανά τον έλεγχο.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνεις τσουλώντας.
2: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και το ξέρετε και το ξέρουμε ότι βρίσκουμε τεράστια ποικιλία από γαλακτοκομικά προϊόντα στα Lidl. Πώς όμως ξέρουμε ότι η ποιότητά τους είναι και top?
1: Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς. Πάρα πολύ
0: μεγάλο γνωστή. Νούμερο. Μεγάλο.
1: Και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, Flowers. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται.
1: Ωρε φίλε.
0: Δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Τι θα έρθει.
0: Ανέβασε τώρα το ένα στρόν, είναι κατάστημα διασκέδασης στην Αθήνα και τα λοιπά. Μια φωτογραφία που δείχνει ένα ζευγάρι να τρώει ένα μήλο, να το μοιράζεται μάλλον σωστά. Σάκης Ντροβάς και Κατερίνα Λιόλιου είναι το νέο σχήμα που έρχεται αυτό το χειμώνα.
1: Επιτέλους θα κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Επιτέλους.
0: Γιατί στην δημοσίευση λέει δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται.
1: Καλά, δεν θα κάνουμε και τίποτα να προετοιμαστούμε. Μην αγχώνεστε. Με το καλό βέβαια τα παιδιά.
0: Κλείδωση.
1: Μη λέμε και ναι.
0: Έτσι έτσι και τα λοιπά. Αυτό που λες με το καλό. Θέλω να δω χρεώσεις. Αυτό θέλω.
1: Χρεώσεις λογικά κανένα διχίλιαρο στο προστάμπρο στα τραπέζι.
0: Νομίζω λίγα είπες.
1: 6.000 άμα είστε πάνω από 4 άτομα. 89.000 το ποτό στο μπαρ.
0: Τι έχει παιχτεί με αυτά.
1: Και ένα νεφρό. Θες να κάνεις μπάτσελορ ή γενέθλια.
0: Κανονικά.

0: Just for tonight, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, ξεκινούμε εβδομάδος.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο για το πώς μπορεί να μας βοηθήσει το AI στα ραντεβού.
0: Α, ωραίο.
1: Το μόνο αυτό να κάνει. Μόνο αυτό να δω να συμβαίνει. Που να σας πω και κάτι, και το βλέπω λίγο να συμβαίνει.
0: Μπράβο,
1: και από συζητήσεις και σουσουδάκια τριγυρινά. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει, εντάξει, okay, πολύ δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Πλέον χρησιμοποιείται ακόμα και στις διαδικτυακές γνωριμίες. Θα μου πείτε, έλα ρε Αναστασία, είναι υπερβολικό. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας πω εγώ πώς γίνεται. Τη χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν πολύ ωραία bio για τα προφίλ στα dating apps.
0: Α, μάλιστα.
1: Τη χρησιμοποιούν για να φτιάξουν το πρώτο μήνυμα. Να στείλει, να σου λένε, πες μου το ιδανικό. Α, το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά. Έτσι από περιέργεια να δω τι θα μου πει. Πες μου, ας πούμε, γράψουμε ένα ιδανικό πρώτο μήνυμα. Την ξέρω 2 εβδομάδες. Ανεβάζει story, ξέρω εγώ, από τους, από τη Florence and the Machine.
0: Ναι.
1: Ακούει αυτό, κάνει αυτό, της αρέσει τα αστεία. Γράψουμε ένα ωραίο πρώτο μήνυμα. Πρόταση απαντήσεων σε μια συνομιλία. Μου είπε αυτό τι να του πω. Και ερμηνεία των μηνυμάτων που στέλνει ο άλλος. Μου είπε αυτό τι να σημαίνει. Π.χ.
0: Παιδιά,
1: με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ θεωρούν ότι η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολη και λιγότερο αγχωτική. Και αναφέρει από κάτω η έρευνα πλεονεκτήματα. Γιατί έχει και πλεονεκτήματα και πρέπει να μας τα πει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει κάποιον που δυσκολεύεται να ξεκινήσει μια συζήτηση ή δεν βρίσκει εύκολα τα κατάλληλα λόγια. Αυτός ο κάποιος βέβαια θα μπορούσε να ακούει πρωινό Velvet. Έχω πει όχι το ιδανικό πρώτο μήνυμα. Έχω πει το ιδανικό, δηλαδή σας έχω φτιάξει μέχρι και 3 χρόνια σχέσεις. Το έχουμε φτιάξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί επίσης να προτείνει, λέει, πιο ευγενικές ή σαφείς διατυπώσεις, να διορθώσει ένα μήνυμα ή να δώσει ιδέες για το πώς να συνεχιστεί μια ζήτηση. Το ίδιο κάνει και το πρωινό Velvet, χωρίς το κομμάτι του ευγενικού.
0: Έτσι.
1: Και για πάρα πολλούς χρήστες, λέει, εξοικονομεί χρόνο και μειώνει άγχος των πρώτων επαφών. Άξι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άντε, αυτό πες, το ακούμε.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, λέει, και προβληματισμοί. Μα μην μας το λες αυτό. Παρά τα ωφέλη, αρκετοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη μεγάλη εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν όλα τα μηνύματα, λέει, γράφονται από ένα chatbot. Υπάρχει ο φόβος ότι η επικοινωνία μπορεί να χάσει τον αυθορμητισμό και την προσωπική έκφραση.
0: Παιδιά, ποια επικοινωνία? Κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο θα τον γνωρίσετε από κοντά.
1: Βασίλη, κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο τον πάμε στο κρεβάτι. Τότε τι θα γίνει? Συγγνώμη λίγο. Να. Ούτε σας πέρασε από το μυαλό, γιατί ξέρω πώς σκέφτεστε.
0: Κι όμως έχεις δίκιο.
1: Τι θα του πεις εκείνη τη στιγμή? Μισό λεπτό να βγάλω το ChatGPT να μου πει πώς θα στο Δηλαδή τι θα. Και τι, άμα σου πει άλλη, μίλα μου πρόστιχα, πες μου, πες μου. Και είναι τέτοια, φετιχίστρια, και θέλει τον μπλα μπλα. Πες μου τι μου κάνεις, πες το μου, θέλω να το ξέρω. Πες το μου, θέλω να το ξέρω, περιέγραψέ το. Τι θα κάνεις εκείνη τη στιγμή? Θα βγάλεις το chat και θα πεις, πες της λίγο τι της κάνω. Και θα αρχίσει το ChatGPT να εξηγεί αυτή τη στιγμή ισχωρεί το μόριό του στο... Δηλαδή τι θα... Πώς το κάνετε εικόνα να συνεχιστεί αυτή η αλληλεπίδραση με το chat στη μέση? Εντάξει. Ούτε με νοιάζει ο αυθορμητισμός από ένα σημείο και μετά. Το βρακί μου και έφυγα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος? Λοιπόν, εκεί σταματάει η τοποθέτησή μου. Γιατί έχω εξαιρετική ένταση και μπορεί να παρεκτραπώ. Κι άλλο, ναι, γίνεται κι άλλο. Σε περίπτωση που δεν το σκεφτήκατε. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Συνεχίστε εσείς με το chat. Με το chat στο χέρι θα μείνετε.
0: Αχ, διαφημίσεις να πάρω να.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. 10, 9, 8, 7, 7.
4: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη και τελευταία ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στην συναγωνίστρια Βάσο.
0: Yes.
1: Τον Θεμιστοκλή, τη Δέσποινα, το Γιάννη, τη Λουκία, τον Κωνσταντίνο και τη Χριστίνα.
0: Και αυτή τη μέρα, εννοείται και αυτή την ώρα, τα Λαβή είναι μαζί μας και δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε σε εσάς δωραπιταγή 20 ευρώ. Εσείς να πάτε σε ένα Λαβή που σίγουρα είναι κοντά σας, να δείτε την τεράστια ποικιλία, αλλά και το lavijewelry.gr. Πώς κερδίζετε το δωραπιταγή? Στέλνετε μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968, γράφοντας, συγγνώμη, Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, ειδοποιείτε με μήνυμα. Απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες μας και όταν επιστρέψουμε, σημάδια της γλώσσας του σώματος που δείχνουν συναισθηματική αποσύνδεση.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Amy Winehouse στο υπέροχο Valerie, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας και οι έρευνες δείχνουν γύρω από τη δυναμική των σχέσεων, λέει, ότι το 60 με 90% της ανθρώπινης επικοινωνίας
1: πάρα πολύ
0: είναι μη λεκτική.
1: Χειρονομίες.
0: Σημάδι, λέει, της γλώσσας του σώματος που δείχνουν ότι υπάρχει συναισθηματική αποσύνδεση.
1: Ναι.
0: Το φαινόμενο του κλειστού κορμού. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Στην ψυχολογία της γλώσσας του σώματος, λέει, το προστινό μέρος του σώματος μας, ο θώρακας κοιλιά, ονομάζεται κοιλιακή ζώνη.
1: Αλήθεια σας λέω τώρα. Μου έχει πάει στα νεύρα από το πρωί.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Να το σφίξω, να το σφίξει ένας άντρας. Όχι ότι είναι καλύτερος από μένα, αλλά για να μην το κουνάει ο Μάξιμος το βράδυ. Άιντε.
0: Λοιπόν, πες. Συνεχίζουμε με τα τιβάση του μικροφόνου της εργασίας. Λέει, λοιπόν, αν υπάρχει, λέει, συναισθηματική αποσύνδεση με τον κορμό και τα λοιπά, γιατί αυτό το σημείο του σώματος είναι το πιο ευάλωτο. Λέει, και όταν νιώθουμε ασφάλεια και οικειότητα με κάποιον ή κάποια, το σώμα μας στρέφεται αυτόματα προς το μέρος του.
1: Ναι.
0: Εάν δεν στρέφεται, αν είσαι...
1: Να το κοιτάω αυτό, να το προσέχω.
0: Ναι, αν σταυρώνει σφιχτά τα χέρια ή μιλάτε, είναι γερημένος κάπου, να ξέρει.
1: Σαν τη γιαγιά μου.
0: Να ξέρει, ναι, δεν.
1: Μη σταυρώνει τα χέρια, σταυρώνει την τύχη σου.
0: Νούμερο 2, λέει, η απώλεια του κατοπτρισμού. Έχετε προσέξει πως τα ερωτευμένα ζευγάρια πίνουν γουλιά από τον καφέ τους την ίδια στιγμή ή σταυρώνουν τα πόδια τους πανομοιότυπα ή γέρουν προς την ίδια κατεύθυνση? Αυτό ονομάζεται mirroring, κατοπτρισμός, και οφείλεται στους καθρεπτικούς νευρώνες στο κεφάλι, οι οποίοι μας αναγκάζουν, λέει, εισαγωγικά, να συντονιζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε.
1: Και αυτό πρέπει να το προσέχετε, σταματήστε να το κάνετε.
0: Μπράβο. Η ξαφνική απώλεια του mirroring είναι από τα πρώτα καμπανάκια συναισθηματικής αποσύνδεσης.
1: Κάνει δηλαδή έτσι το μαλλί, δεν το κάνει κι ο άλλος.
0: Μπορεί να μην έχει, μωρέ, εντάξει, μιλάμε για άλλο τώρα.
1: Θέλω να σου πω. Σκαλίζει τη μύτη, δεν τη σκαλίζει άλλη. Ωρε, φίλε, δεν με θέλει πια.
2: Γιατί?
1: Γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Τη μία σε θέλω, την άλλη δεν σε θέλω. Τι θα
2: Πού
1: κάνουμε
2: τα
1: τώρα.
2: Δεν έχει να θυμάσαι τα παραδείγματα.
1: Αυτά ήτανε.
0: Όχι, έγινε ακόμα ένα. Λοιπόν. Η έλλειψη οπτικής επαφής είναι σημάδι συναισθηματικής επίσης αποσύνδεσης.
1: Ναι.
0: Το βλέμμα, λέει, είναι ο απόλυτος δείκτης συναισθηματικού βάθους. Στις υγιείς σχέσεις η ματιά κλειδώνει επειδή υπάρχει επιθυμία για ευαλότητα. Όταν όμως η σύνδεση απουσιάζει, απουσιάζει και το eye contact.
1: Όχι.
0: Έτσι, οπότε να ξέρετε.
1: Αυτή την παρούφα που την είπε ο Αλ Πατσίνο στην ταινία The Ice Chico.
0: Yes.
1: Και την πήρατε εσείς μέχρι το 2026 και το έχετε κάνει μάντρα στο κούτελό σας. Ναι. Μια μπούρδα και μισή.
0: Είναι.
1: Οι μεγαλύτεροι ψεύτες σε κοιτάνε στα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μπορούν. Γιατί όποιος τιμάει το ψέμα του, το ζει,
0: έτσι,
1: το κάνει καλά.
0: Έτσι,
1: δεν έχω κανένα θέμα, σε κοιτάω στα μάτια και να σου λέω ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Κανένα, απολύτως, κανένα, ίσα-ίσα. Θα κάνω και έτσι για να σε πείσω περισσότερο. Σταματήστε
0: να πείτε. Μπορεί να πει και ένα δάκρυ.
1: Ένα.

0: Elton John, Dua Lipa στο υπέροχο Cold Heart, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πώς θα καταλάβεις αν είσαι ευτυχισμένος στη σχέση σου?
0: Να, για πες.
1: Αν έχεις σχέση.
0: Ναι.
1: Μονογαμική. Mm. Με δύο άτομα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σκεφτείς αν μέσα στην ημέρα υπόνονται αυτές οι έξι ερωτήσεις, εντάξει, και οι έξι, ας πούμε, κάθε μέρα.
0: Έστω, οι μισές από αυτές.
1: Οι μισές από αυτές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι απαράδεκτες. Γνώμη μου.
0: Okay, για πάμε.
1: Ποια ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας σου? Αυτή είναι
0: ωραία.
1: Μια ωραία ερώτηση. Καμία, εντάξει, είναι. Ξεκινάει ελαφριά. Mm-hmm. Είναι ωραίο, νοιάζει το άλλος για την ημέρα σου.
0: Έτσι.
1: Το ευχής έργων είναι όταν αρχίζεις να απαντάς να ακούει κιόλας. Μην είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι σε δυσκόλεψε σήμερα?
0: Mm.
1: Ωραίο. Άντε, πες, είμαστε όλη μέρα στη δουλειά.
0: Αυτό.
1: Θα πρέπει να ξέρεις βέβαια το κόνσεπτ της δουλειάς και τα λοιπά. Mm-hmm. Να μου έχεις μιλήσει λίγο παραπάνω να το ξέρεις. Ποιος έκανε τη μέρα σου λίγο καλύτερη?
0: Oh,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι λίγο.
1: Εγώ δεν μπορώ να το ρωτήσω αυτό σαν άλλο άνθρωπο.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν μπορώ,
1: ναι,
0: δεν θέλω.
1: Γιατί δεν γίνεται να ακούσω κάτι άλλο εκτός από μένα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να έχω μια σχέση και να του πω γεια σου βρε Κώστα μου, πώς πήγε η δουλειά? Καλά. Όλα καλά στο γραφείο? Καλά. Το πληκτρολόγιο? Καλά, καλά.
0: Καλά.
1: Τι έκανε τη μέρα σου λίγο καλύτερη? Και να μου πει υπεριπτερού. Μου έδωσε ωραίο πακέτο τσιγάρα, δεν έχει φανατικό πάνω, ξέρω. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, δεν
1: θα παίζει. Φύγει τα σάκια.
0: Δεν παίζει, ναι.
1: Πάει, επόμενο.
0: Ναι.
1: Τι περιμένεις με αισιοδοξία τις επόμενες ημέρες? Τι είσαι ρε φίλε να μου το ρωτήσεις? Πάτε καλά.
0: Πού τα βρίσκει αυτά?
1: Ναι. Και δεν έχω πειράξει τίποτα. Τα χέρια μου εδώ είναι, δεν κάνω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα διαβάζω.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είσαι ρε φίλε να έρθει τώρα να είμαι εγώ μπαϊλτισμένη από εδώ, όλο αυτό εδώ που γίνεται, που ακούγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και να γυρίσω σπίτι και να μου πει άλλο μωράκι μου. Τι περιμένεις με αισιοδοξία τις επόμενες μέρες? Το 69. Τι περιμένω, ρε φίλε? Τι να σου απαντήσω δηλαδή σε αυτό το πράγμα?
0: Είναι πολύ λυθιά ερώτηση, όντως.
1: Λοιπόν, πώς θα ήταν για σένα ένα όμορφο βράδυ σήμερα? Εντάξει, άντε,
0: ακούμε
1: πες αυτό.
0: Λέω,
1: ακούγεται λίγο, θες ταινία, θες σειρά, πάμε μια βόλτα.
0: Έτσι.
1: Και κλείνω με την top χειρότερη αγαπημένη μου. Αγάπη μου, τι σε έκανε σήμερα πιο δυνατό? Άνθρωπο, πιο δυνατό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να ρωτήσεις ρε φίλε, θα ρωτήσεις την άλλη τι σε έκανε σήμερα πιο δυνατό άνθρωπο? Θα σε κοιτάει λες και έχεις καπνίσει τίποτα. Να τα προσέχετε λίγο αυτά, μην διαβάζετε τα άρθρα και ό,τι λένε τα ξεσηκώνετε και
0: σωστό,
1: τα κάνετε.
0: Ούτε αυτό λέξει να πηγαίνει.
1: Ναι, γιατί μετά χωρίς θα στέλνετε μήνυμα στο Viber του Velvet, ναι, και θα λέτε να με χώρισε μέσω ChatGPT. Άμα όμως και αυτός ρωτούσε τέτοια πράγματα και εσύ ρωτούσε τέτοια πράγματα, πώς να με χωρίσετε μετά?
0: Λοιπόν, μας χωρίζουν λίγες διαφημίσεις από το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Hey, the best hits ever. 96.8 Velvet.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσείς μια ξενάγηση στις σχολές Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Delta σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Και στο τηλέφωνο 2310 22 63 18.

0: Υπέροχο τραγούδι από Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Και ο Θοδωρής Βέρης Σαββατοκύριακο είχε συναυλία στα Χανιά.
1: Κάτι είδαμε.
2: Τι κάτι, θα δεις, εδώ έχει γίνει
1: βάρο. Αχ, βρε Θοδωράκο.
2: Συμπαθέστατο είναι όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ακόμη πολύ.
2: Ακόμη και στην κατάσταση που. Η παιδιά μέθησε λίγο άνθρωπος.
1: Εντάξει, λες και εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με μικρόφωνο στην πίστα. Το έχω πάθει. Παλιά. Έχω κάνει πράγματα, εντάξει, δεν είμαι. Η ζωή μου ήταν γεμάτη. Παράπονο δεν
2: είναι.
1: Είναι γεμάτη, γεμάτη και παράπονο δεν
2: είναι. Είναι γεμάτη, λες και τέτοιο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
2: Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα τι συνέβη στο Θοδωρή.
3: Είμαι κάτω. Θέλω να είσαι επίκης, επίκης στο TikTok. Επίκης. Και μου συνέβη το εξής
1: πολύ περίεργο.
2: Το σκίσανε.
3: Μέθησα. Δηλαδή που είναι το περίεργος.
1: Χαρούμενος άνθρωπος.
2: Είναι.
3: Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν.
2: Αναμενόμενο, στην Κρήτη.
1: Και δύσκολες λέξεις λες για μεθυσμένους.
3: Εντάξει. Δεν σκότωσε κανένα.
1: Εντάξει.
2: Μέθησε το παιδί, αυτό έπρεπε.
1: Επικής, αναμενόμενο. Μπράβο, από εμάς έχεις το μπράβο.
2: Συμφωνώ.

0: Blondie, the tide is high. Και high είναι και απόλαυση στην Waterland, γιατί περνάμε υπέροχα. Είναι διασκεδαστικά, είναι καινούρια τα πάρκα φέτος και μας αρέσουν πολύ.
1: Και όχι ένα παιχνίδι, παιδιά, έτσι. Και δύο. Πέντε καινούρια, συν 105 όσα είχε. Τζουλήθρες, κύματα, ταρζάν, καμικάζι, τα πάντα. Είναι μια όση δροσιάς για το καμίνι του καλοκαιριού.
0: Και δωρεάν μετακίνηση, έτσι, μην το σκέφτεσαι. Δεν έχεις δικαιολογία, δεν έχω να πάω. Είναι ακρίβεινε.
1: Με λεωφορείο από το κέντρο της πόλης και τούμπαλι.
0: Αύριο το πρωί στο πρωινό της Τρίτης και πάλι εδώ στις 7 ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλο χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Την καλημέρα μου σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Δευτέρας. Είναι 27 Ιουλίου σήμερα και έχουμε και την τελευταία εβδομάδα εκπομπών για τη φετινή σεζόν. Οπότε θα είστε όλοι εδώ συντονισμένοι, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα δέα του Σαββατοκύριακου, τα δικά σας που θα περιμένω. Τα νέα της ημέρας επίσης και διαγωνισμό για θερινό σινεμά. Ξεκινάμε με Mike Oldfield και Moonlight Shadow.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, wherever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, εδώ στον Velvet. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, σιγά σιγά κλείνει και αυτός ο μήνας. Και εντωμεταξύ έχετε παρατηρήσει ότι αδειάζει η Θεσσαλονίκη όσο περνούν οι μέρες. Και αυτό σκεφτόμουν χθες. Τι ωραίο να μέναμε σε μια μεγαλούπολη, η οποία να είχε και πιο άνετες μετακινήσεις και πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ. Αλλά αυτό δεν νομίζω να ισχύει για τη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ας πάμε στα δικά μας τα καλοκαιρινά του Σαββατοκύριακου. Να μου πείτε πώς περάσατε, αν κάνατε κάτι. Εγώ πήγα για ένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Είχε αρκετή κίνηση, είναι η αλήθεια. Και στο πήγαινε και στο έλα. Λόγω της κακοκαιρίας και των βροχοπτώσεων, είχε και αρκετά φύκια η θάλασσα, να πω την αλήθεια. Έπρεπε δηλαδή να τα προσπεράσεις για να μπεις έτσι στα πολύ ωραία κατά τα άλλα, καθαρά νερά. Πείτε τα μου όλα στο Viber μαζί με την καλημέρα σας. 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: είναι ο Γκάρι Μουρ, Walking by Myself, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε έτσι παρέα την τελευταία εβδομάδα εκπομπών μας για αυτή τη σεζόν. Πότε πέρασε και αυτή η σεζόν, πότε πέρασε ο Ιούλιος, ας μην το σκεφτόμαστε. Γιατί θέλω τώρα να σας κατευθύνω προς το νέο κατάστημα Bed & Bath στην Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Ειδικά αν είστε σε αναζήτηση νέου στρώματος, θα δοκιμάσετε οπωσδήποτε το νέο House Flow με ανεξάρτητα ελαττήρια, τεχνολογία Oxion και στρώση 100% μαλλιού με επιστοποίηση Woolmark. Ενώ χάρη στη τεχνολογία No10 δεν χρειάζεται κιόλας να το γυρίζετε και συχνά. Πάρα πολύ καλό, γιατί είναι και λίγο βαριά τα στρώματα. Οπότε από 900 ευρώ τώρα θα το βρείτε 450 στη μονή διάσταση στο νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Εννοείται πως θα δείτε και μαξιλάρια, γιατί έχει και πάρα πολλά μεγάλη ποικιλία, να δείτε ακριβώς τι σας ταιριάζει. Eurythmics σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Sweet Dreams.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
18: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: Summer από Banana Rama εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διάβασα πριν δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για το ποιο θα είναι επιτέλους το μέλλον της ΔΕΘ που θέλουμε να μάθουμε κι εμείς. Είπε λοιπόν ότι έχει κατοχυρωθεί το ότι θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων. Αν περάσετε κιόλας μπροστά από τη ΔΕΘ, θα έχει τοποθετηθεί μια τεράστια αφίσα που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αντί λοιπόν να γίνουν πάρα πολλά κτίρια, δηλαδή θα περιοριστούν πάρα πολύ τα κτίρια στη ΔΕΘ, θα υπάρχει πάρκο και θα υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης επίσης, κάτι πάρα πολύ βολικό. Οπότε αυτό θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και το θέλουμε πραγματικά, γιατί φτάνουν πια τα κτίρια, θα θέλουμε περισσότερο πράσινο και στην πόλη μας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο,
5: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο,
5: να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο,
5: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο,
5: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

μπούμε λοιπόν στο δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο πρωινό της Δευτέρας 27 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα εκπομπών και για τη φετινή σεζόν. Να σας το πούμε, να το ξέρετε, θα κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή μετά για τον Αύγουστο. Ούτως ή άλλως και η πόλη έχει αδειάσει και πολλοί παίρνετε και τις αδειές σας τότε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα έρχομαι και με διαγωνισμό για θερινό σινεμά. Προς το παρόν, Μαντόνα και Holiday.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Νέλη Φουρτάτο, James Morrison, Broken Strings εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι ο Όλυμπος έχει μπει και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έγινε λοιπόν η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έγινε στην Νότια Κορέα και αποφασίστηκε αυτό, έγινε και επίσημο, έκρινε ομόφωνα η Επιτροπή την ένταξη του Ολύμπου, λόγω της μοναδικής φύσης και της πολιτιστικής του αξίας. Ούτως ή άλλως είναι παγκοσμίως προβεβλημένος ο Όλυμπος και γενικά η Ελλάδα, αλλά έχοντας δει και τα βίντεο όπου χιόνισε πρόσφατα κιόλας, το τοπίο είναι φανταστικό. Μάικλ Τσεμπέλο σε πάρα πολύ λίγο, είναι το Maniac και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω και με διαγωνισμό για θερινό σινεμά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Beloved και Time After Time. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Ξεκινάμε και πάλι για να δίνω εισιτήρια για το θερινό σινεμά, για το θερινό σινεμά Πανόραμα. Για να δείτε την Οδύσσια. Εννοείται πως παίζει και αυτή την εβδομάδα. Εννοείται πως παγκοσμίως συζητιέται πάρα πολύ. Θα πάτε και θα μου πείτε και τις εντυπώσεις σας. Αμέσως τώρα λοιπόν, στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931-968-968. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο με FR David και Words.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
16: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους έχουμε την παράσταση Μία Άλλη Θήβα. Είναι στις 9 και 4 το βράδυ. Την είχα δει τη συγκεκριμένη παράσταση νομίζω 2 χρόνια πριν στο Θέατρο Σικαιών και μου είχε αρέσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι από τις ελάχιστες παραστάσεις όπου θα ξαναέβλεπα σίγουρα. Μη σας πω. Θα κλείσω ένα εισιτήριο να πάω να τη δω κιόλας, αλλά επιμένω στο να πάτε να τη δείτε. Είναι εκπληκτική και ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Θάνος Λέκας που παίζουν. Πάρα πολύ ωραία η ιστορία και το τέλος της φανταστικό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 1.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Θα συνεχίσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι, το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Και παρότι είχε κατέβει η θερμοκρασία, τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Και ο Αύγουστος είναι καλοκαιρινός μήνας. Οπότε θέλω να μου πείτε αν έχετε πάρει την άδειά σας, αν σκοπεύετε να πάτε διακοπές. Όλα θα τα πούμε στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Survivor για τη συνέχεια και Burning Heart.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Πολύ αγαπημένος Bruno Mars, Just the way you are εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Είδατε τι έγινε στη Μαγιόρκα που έγινε χαμός σε συγκεντρώσεις και επεισόδια. Διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι για τον υπερτουρισμό στο νησί. Και φανταστείτε τώρα ένα νησί, πώς είναι και τα δικά μας ελληνικά νησιά, γεμάτο τουρίστες και όλο το χρόνο, πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι. Οπότε αυτό έχει ως συνέπεια να αυξηθούν και τα ενίκια στους μόνους κατοίκους και γενικά όλα και τα τρόφιμα και τα πάντα. Λόγω των τουριστών. Διότι ο καθένας, όπως είπαμε, έχει τη δική του οπτική, αλλά πραγματικά έγινε χαμός. Είδα δηλαδή βίντεο και φωτογραφίες και με την αστυνομία.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Je suis désolée.

0: Αυτή είναι η Maggie Riley και το Wait 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα αν είστε και εσείς από αυτούς που υδρώνουν κάθε βράδυ στον ύπνο τους, η απάντηση βρίσκεται στο νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανούπολος 6 στην Καλαμαριά. Εκεί που θα πάτε για να δοκιμάσετε το μαξιλάρι House Too Cool, το οποίο έχει θερμορυθμιστική πλευρά όπου μένει δροσερή όλη τη νύχτα. Φανταστείτε, παραμένει δροσερό το κεφάλι σας, δεν υδρώνεται καθόλου, δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε και να διακόψετε τον ύπνο σας. Επίσης έχει και αφρό μνήμης για να στηρίζετε σωστά ο αφιένας και η ώμη. Οπότε θα κάνετε ένα πολύ ωραίο ποιοτικό ξεκούραστο ύπνο. Αυτό και ακόμα 100 τύπους μαξιλαριών και με εκπτώσεις έως και 50% θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντας.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
15: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Pain My Heart και Joe Cocker λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιος Τρουνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Η Πινελόπη Δαμιανίδου θα είναι εδώ 5 με 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 I Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα τρίωρο γεμάτο με μουσική, με τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαστε τρίγες στους Νάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα θα πάμε παρέα πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας πετυχαίνω τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ με Michael Jackson, Lenny Kravitz, Enrique Iglesias και Fleetwood Mac με τους οποίους ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου, ανεβάστε την ένταση, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Είναι Beyond Safe, Aware, Boy. Έχουμε φτάσει 27 Ιουλίου. Μετράμε πλέον αντίστροφα για τον Αύγουστο. Κάποιοι ήδη απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Εύχομαι να περνάτε καταπληκτικά, να ζείτε έτσι ξέχνιαστες στιγμές, να έχετε αποδράσει από την καθημερινότητα και να έχετε υιοθετήσει αυτούς τους χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οι υπόλοιποι περιμένουμε τη δική μας σειρά για τις άδειες, για τις διακοπές. Όσοι μας ακούτε τώρα από δουλειά, εύχομαι πραγματικά να είστε κάπου τουλάχιστον με δροσιά. Και αυτός είναι ο Michael Jackson, τώρα δυνατά Billie Jean.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: You got to be στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο που ετοιμάστε για διακοπές. Σκόπελο, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Να περάσεις μαγικά, εύχομαι, με την παρέα σου. Εν τω μεταξύ είναι και πάρα πολλοί οι celebrities που και φέτος ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές. Καλά, ο Michael Jordan με το εντυπωσιακό σκάφος του έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα φέτος. Ο Justin Bieber που τον είδαμε στο ημίχρονο του Μουντιάλ εκεί στο show μαζί με Madonna, Shakira και BTS. Επέλεξε σπέτσες και είναι αυτές τις μέρες με την σύντροφό του λοιπόν στη χώρα μας και ο Justin Bieber. Εγώ πάω σε σύντομο διάλειμμα, Celine Dion και Άμπα, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Χορεύοντας με τη Whitney, η αγώνα Dance with Somebody, παρεμπιπτόντως αυτός ήταν και ο τίτλος για την ταινία που είχε κυκλοφορήσει για τη Whitney Houston πίσω στο 2022. Μια ταινία η οποία δεν έκανε και το μεγάλο μπαμ όπως έκανε, ας πούμε, η βιογραφία για τον Michael Jackson. Αλλά αν θέλετε να την ψάξετε, εκεί στο 22 θα δείτε τη ζωή της Whitney με γνωστούς ηθοποιούς να παίζουν γενικότερα στη συγκεκριμένη ταινία. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ. Brian Adams, Phil Collins, Simple Minds και πολύ ακόμη μόλις επιστρέψεις στον Velvet.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet, Δευτέρα 27 του μηνός, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Εδώ είμαστε για άλλες δύο ώρες με μουσική από Duffy, Bonnie M, Manouk, Brian Adams, Phil Collins και την Belinda Carlisle. Τώρα αυτό είναι το Heaven is a Place on Earth.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow River στον 96,8 Velvet. Τι θα λέγατε για θερινό σινεμά? Και μάλιστα στο Cine Panorama, σε ένα καταπληκτικό χώρο που βλέπεις ταινία κάτω από τα αστέρια. Έχει και ιδιόκτο πάρκινγκ. Και έχω λοιπόν να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Cine Panorama. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931 968

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εξόδεψαν χιλιάδες δολάρια φέτος για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ. Ήταν πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ήταν και τα έξοδα όλων των ταξιδίων και τις διαμονές. Παρ' όλα αυτά, αναμένεται να ξοδέψουν και πολλά χρήματα για μια δημοπρασία που ξεκινά αυτές τις μέρες με αντικείμενα από το Μουντιάλ. Ας πούμε, θα βγει σε δημοπρασία μία από τις μπάλες, τις ποδοσφαιρικές που χρησιμοποιήθηκαν φέτος σε αγώνες. Αναμένεται, λέει, να πιάσει 30 με 40 χιλιάδες δολάρια συγκεκριμένη μπάλα. Θα βγουν φανέλες που έχει υπογράψει ο Μέση, δεν είναι όμως φορεμένες από το Μέση, απλά τις έχει υπογράψει, οπότε λέει θα πιάσουν μόνο 2 με 3.000 δολάρια και θα βγει και στη δημοπρασία μέχρι και το κοστούμι που φορούσε η Σακύρα ερμηνεύοντας το φετινό τραγούδι του Μουντιάλ. Πάμε σε break, Lenny Kravitz, Queen, αλλά και κάτι απολύτως καλοκαιρινό μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Η Reggae είναι η μουσική που έχει ταυτιστεί με το καλοκαίρι. Reggae Night λοιπόν, 27 Αυγούστου στον Velvet. Από την Τζαμάικα που ξεκίνησε η Reggae μουσική ήταν και ο Jimmy Cliff που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Έφυγε πέρυσι από τη ζωή στα 81 του. Είχε βραβευτεί πάρα πολλές φορές από τις αρχές εκεί στην Τζαμάικα για την προσφορά του στην τέχνη και στη μουσική. Ενώ είχε, ήταν υποψήφιος και πολλές φορές για Grammy βραβεία. Queen, You Don't Fool Me, και μπροστά μας ακόμη μία ώρα για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον Velvet.

0: σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

27 Ιουλίου και η Δευτέρα μας γεμάτη με μουσική, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας, άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ με Coldplay, Blondie, Aerosmith, Genesis και Taylor Dane. Αυτό είναι το Tell It To My Heart.

Coldplay, Viva La Vida στο 96,8 Velvet, το Toy Story 5 έγινε και επίσημα η πιο επιτυχημένη ταινία φέτος το 26 σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο box office, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο και περνά για λίγο το The Super Mario Galaxy Movie και την ταινία Michael, οι οποίες και αυτές οι τρεις έχουν περάσει το 1 δισεκατομμύριο στις πράξεις δολάρια, αλλά το Toy Story 5 προηγείται. Βέβαια από ό,τι φαίνεται και ο Οδύσσια θα παίξει δυνατά για να ξεπεράσει και αυτή το 1 δις, αφού για δεύτερο τρίμερο ήταν νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκοψε και πολλά εισιτήρια παγκοσμίως και αναμένεται να δώσει και πολύ μεγάλη τουριστική όθηση στην Ιθάκη τα επόμενα χρόνια, όπως λένε εκεί τα ρεπορτάζ. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, σε λίγο Genesis, ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τα 80's σας έχω ετοιμάσει και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Επιτυχία από τα 90's για του Charles and Eddie, Good Ally to You, 27 Ιουλίου, με πολύ κόσμο να απολαμβάνει τις διακοπές του εκτός πόλης. Εύχομαι να περνάτε υπέροχα όσοι μας ακούτε από τα μέρη που κάνετε τις διακοπές σας. Οι υπόλοιποι εδώ περιμένουμε τη σειρά μας, μετράμε και εμείς αντίστροφα για να έρθει η δική μας άδεια. Γενικότερα στέλνω τις ευχές μου για ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι σε όλους τους φίλους και τις φίλες του 96,8 Velvet. Οι διακοπές κάνουν καλό άλλωστε και επιστημονικά. Τώρα πάλι διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι όταν μπορούμε να αποδρούμε λίγο από την καθημερινότητα, χαμηλώνουμε το επίπεδο στρες, έχουμε καλύτερο ύπνο, καλύτερη ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σήμερα Δευτέρα για Manic Monday.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέμαι.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
14: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα Classic Hits. Τέλο 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Μία από τις καλύτερες στιγμές του Brian Adams, Heaven, στο 96,8 Velvet, λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εύχομαι η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα να είναι υπέροχη για όλους μας. Σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, μέχρι και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ λοιπόν για πολλή μουσική. Εγώ εύχομαι η Δευτέρα σας να κυλήσει πάρα πολύ όμορφα και το απόγευμα και το βράδυ σας, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά τα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ Νεφ. Nef.gr. Nef.nef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: 96,8 Velvet, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 27 του Ιουλίου, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, τελευταία εβδομάδα εκπομπών επίσης, οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και για σήμερα το απόγευμα, self-control για το ξεκίνημά μας σε λίγο Big Mountain και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My love στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσατε φανταστικά το Σαββατοκύριακο αυτό που πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε με το καλοκαίρι φέτος. Δεν έχουμε και τόση πολύ ζέστη. Αύριο είδα ότι θα έχει την υψηλότερη θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Οπότε όλα καλά. Εντάξει, ευτυχώς μας έκανε δροσούλα. Τώρα εντάξει, αν μπήκατε θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Στο 6931-968-968 σας περιμένω να μου πείτε τι κάνατε και πώς θα περάσατε. Πάντα στο Viber, πάντα μέχρι και τις 8. Footsteps για τη συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Can't take my eyes off you στον 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 5. Να ξέρετε ότι έχετε λίγο ακόμη χρόνο μέχρι και το Σεπτέμβριο να πάτε να ανακαλύψετε το Μητροπολιτικό Κολέγιο στο κέντρο της πόλης μας, στα δύο ιστορικά του κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Εκεί λοιπόν θα συζητήσετε για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και γενικότερα έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, οπότε εσείς μπορείτε να διαλέξετε και να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Καλή επιτυχία από εμένα, καλή αρχή επίσης να πάτε από κοντά να κάνετε μια κουβέντα με τους ανθρώπους εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Angel of Harlem και YouTube στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ότι αν είσαι, λέει, παρατηρητικός και διαισθητικός, τότε πιθανότατα κάνεις κάποια πράγματα πάνω στις συζητήσεις που κάνεις με τους άλλους ανθρώπους. Παρατηρείς, λέει, όταν η γλώσσα του σώματος δεν συμφωνεί με τα λόγια. Okay. Επίσης, αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Προσαρμόζεις φυσικά τον τρόπο που επικοινωνείς. Θυμάσαι μικρές λεπτομέρειες. Ξέρεις πότε να σοπάσεις. Καταλαβαίνεις πότε είναι η ώρα να αλλάξει θέμα η συζήτηση και κάνεις ουσιαστικές ερωτήσεις. Okay, εντάξει, άρα αυτό σε κάνει παρατηρητικό λοιπόν και διαισθητικό, να ξέρετε. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Pretty Woman για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Savage Garden, αμέσως πιο μετά Stevie Wonder και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Beyoncé και Sweet Dreams στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τη Μαρία που είναι στην παρέα στο Viber και λέει: Πινελόπη, έχουμε άδεια επιτέλους από σήμερα. Πω, Μαρία, τι ωραία η άδεια. Δεν ξέρω αν θα πάτε πουθενά, θα καθίσετε εδώ. Αν θα πάτε Χαλκιδική, γράψε μου όλα να τα μάθω, να ξέρω. Να περάσετε τέλεια, ό,τι και να κάνετε όμως. Επίσης, χαιρετώ και το Γιάννη. Η Πινελόπη λέει: Το καταχαιριστήθηκα το Σαββατοκύριακο και εγώ το καταχαιριστήθηκα. Δεν ξέρω αν εννοείς για τον καιρό ή για κάτι άλλο που έκανες. Πάντως, ο καιρός ήταν φοβερός, πραγματικά.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Duran Duran, come and dance στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω ότι αν σκέφτεστε και συζητάτε για σπουδές, τότε είστε στο κατάλληλο μέρος. Θα σας προτείνω το Μητροπολιτικό Κολέγιο με στερεία από το 1982, το οποίο βάσει έρευνας που έγινε το 2025 πανελλαδικά, βγήκε ότι 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο παρά να πάτε από κοντά να συζητήσετε στα στις δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις τους στο κέντρο της πόλης. Η πρώτη είναι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και η νέα τους στην Οδό Εγνατία 46. Εκεί λοιπόν θα σας ενημερώσουν για τα πάνω από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λαλούνα στο 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Οι Φινλανδοί, πιστέψτε με, έχουν βρει το νόημα στο φλετ, ξεκάθαρα. Για όλους τους ελεύθερους, λέει, στα σούπερ μάρκετ έχουν φτιάξει ειδικά ροζ καλαθάκια, τα οποία πάνω γράφουν τη λέξη συγκουκόρη, κάπως έτσι τέλος πάντων, που στην ουσία σημαίνει ελεύθερο, single δηλαδή. Και όποιος, λέει, το επιλέγει, συχνά δείχνει διακριτικά ότι είναι διαθέσιμος και ανοιχτός σε μια συζήτηση, σε μια νέα γνωριμία ανάμεσα στα ράφια του καταστήματος. Πολύ καλή ιδέα και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, θα το ψάξω λίγο, αν πραγματικά έχει γνωριστεί κάποιος μαζί με κάποιον άλλον, ένα ζευγάρι δηλαδή, αν έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή την τακτική. Θα το ψάξω και θα σας πω στο τρίτο μας μέρος.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Σε λίγο ερχόμαστε με R.E.M. και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτό είναι το Riptide στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την Έλενα που είναι στην παρέα στο Viber και μου λέει: δηλαδή, τώρα θα πρέπει να φτιαχνόμαστε για να πάμε και στο σούπερ μάρκετ. Έλενα, ακριβώς αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέγαμε πριν για τη Φιλανδία που έχει βάλει ροζ καλαθάκια στο σούπερ μάρκετ που δηλώνουν ότι είσαι ελεύθερος τέλος πάντων και μπορείς να γνωριστείς με κάποιον εξίσου ελεύθερο εκεί. Και αυτό σκεφτόμουν και εγώ: τέρμα του μπιφτέκι στο κεφάλι. Αν είσαι single και πας στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχεις γίνει ένα κουκλάκι ζωγραφιστό ή τουλάχιστον να είσαι ο αυτό σου τέλος πάντων. Μπορεί να έχεις χιούμορ. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι θέλεις να προβάλλεις. Χαιρετώ επίσης και τη Χριστίνα που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931 968 968. Twist in my sobriety αμέσως τώρα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Μπάλα Μωρένα και Τσούκερο στον 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ότι είναι πάρα πολύ τάση τώρα τελευταία. Τα άδεια Σαββατοκύριακα, empty weekends δηλαδή, είναι λέει η νέα τάση ευεξίας που υπόσχεται λιγότερο άγχος και περισσότερη ηρεμία. Και κοινώς τι σημαίνει? Ότι αφήνεις σκόπιμα το Σαββατοκύριακό σου χωρίς πλάνα και υποχρεώσεις, ώστε να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή τι πραγματικά χρειάζεσαι. Γιατί λέει ακόμα και το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο, όταν το σκέφτεσαι όλη την εβδομάδα, σε αγχώνει. Πράγμα που, να σας πω την αλήθεια, και εμένα μου αρέσει. Γιατί δεν κανονίζεις τίποτα, έρχεται Σαββατοκύριακο, τσουπ, κανονίζεις εκείνη τη στιγμή και όλα καλά, δεν έχεις καθόλου άγχος για το τι έχεις να κάνεις εκείνες τις δύο μέρες. Έρχονται κάπως πιο φυσικά τα πράγματα. Σε λίγο έρχονται Queen, Destiny's Child και Olivia Dean, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: George Harrison, got my mind set on you, τον 96,8 Velvet. Κάπου εδώ λοιπόν σας αφήνω για σήμερα. Απόγευμα Δευτερούλας, πάει και αυτό. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Θα σας περιμένει λοιπόν εδώ χαρούμενος για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Rock You Like a Hurricane, Scorpions, Moi Lolita, Alize, Stand By Me, Benny King, I Love The 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Bleeding Love, Leona Lewis, στο 96,8 Velvet το βράδυ της Δευτέρας, με την θερμοκρασία να πέφτει μέχρι τους 25 αργότερα το βράδυ από ό,τι βλέπω, και την Τρίτη να είναι ηλιακαδάτη, καλοκαιρινότατη, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια που έμεινε μόνη στο γραφείο να σηκώνει τα τηλέφωνα και μου γράφει πότε θα πάει 8.30, σε 15 λεπτά περίπου, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Four Non Blondes, What's Up, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και τον Justin Bieber να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα και να χαίρεται βόλτες στις πέτσες και ρομαντικά δείπνα στο κρανίδι κάπου στην Αργολίδα είναι αυτό, μακριά από τις κοσμικότητες της Μυκόνου και τις παραλίες με τα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης. Ο Justin και η γυναίκα του Hailey λοιπόν, όπως φαίνεται στα stories και στα social που ανέβασαν διάφοροι φαν, χαίρονται τις βόλτες τους, ντυμένοι εντελώς casual και δεν αρνούνται μάλιστα και αρκετές selfies με όλους όσους τους αναγνώρισαν.
1: Πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Eye of the Tiger Survivor, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κίνα με τους εικονικούς συντρόφους που μπορούν να δημιουργηθούν από διάφορα άψα αποτελούν πλέον σοβαρό πρόβλημα στην υπογεννητικότητα της χώρας και την κινέζικη κυβέρνηση να τα απαγορεύει με νόμο σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την μόδα που θέλει όλο και περισσότερες Κινέζες να δημιουργούν σχέσεις με συντρόφους AI και ως αποτέλεσμα να μην θέλουν να κάνουν παιδιά. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Λάις Λαμπονίτα, Μαντόνα, O To My Family, Cranberries, Gloria, Laura Branigan. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Need You Now, Lady in the Bellum, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε στη Νέα Υόρκη τώρα, με τον John Bon Jovi να διακόπτει τη συναυλία του στο Madison Square Garden, όταν μετά τα πρώτα 90 λεπτά δεν αισθάνθηκε καλά και ζήτησε συγγνώμη από τους φαν του για αυτήν την αναγκαστική διακοπή. Μιλώντας πάντως στον κόσμο, τους υποσχέθηκε πως με κάποιο τρόπο η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί σε κάποια άλλη ημερομηνία, με τους περισσότερους βέβαια να θυμούνται το 2022, όταν έπρεπε να υποβληθεί σε μια επανορθωτική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, γιατί υπήρχε κίνδυνος να μην μπορέσει να ξανατραγουδήσει ποτέ πια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lighthouse Family, Love in Every Minute of It. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Ρωσία. Με την έλλειψη της βενζίνης και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να έχουν κάνει viral διάφορους μάγους και medium, που όπως διαφημίζουν μπορούν με ειδικές τηλετουργίες και εξόρκια να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου στο αυτοκίνητο ή ακόμα και να ανεβάσουν τα οκτάνια στη βενζίνη κάνοντας την απλή 98άρα και την 98άρα Super Amolivdi. Οι υπηρεσίες αυτές καμιά φορά φτάνουν και τα 180 ευρώ αμοιβή και αν ενδιαφέρεστε πραγματικά, χαχαχα, μπορούν να σας βοηθήσουν και μέσω ίντερνετ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
9: Το τάζω, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Hard, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet. Βράδυ Δευτέρας, ό,τι αν κάνετε να το περάσετε τέλεια, guys. Εμείς συνεχίζουμε με George Michael, Wham, Too Funky. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh,
3: δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: kiss.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
2: Κολοπέδο!
1: Οχ!
2: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
0: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί στις 7!
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.